Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Καμπαρέ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

κοιτάζουν έξω προκλεισμένος σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bert και Λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Για ένα δίωρο στην επιλογή της μουσικής θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό.

Όλοι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στο μαγαζί για πάρτι μας τα βόξα. Thank you. Πολλά φιλιά. Θα συνεχίσουν τα άτομα τα ευρωπαϊκά απόψε, μετά από μένα. Από τον Ζορς Πιλαλή και από τον φίλο μου, το λεφτέ, τον τατού, τον γάτο, με το μελαγχολικό αμάξι. Πού το, κρύφτηκε. Σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα. Thank you very much.

0: κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
1: Αυτά σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μα σου χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι.

άλλη φορέ τρελέ πολύ της μάγια. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ο Τότ του λείπει το ένα χέρι με ολογνέθη. Τούτο το απίθανο συνάφι να βρακώσει. Για βιβλική σκορπά περνώντας μέθη.

τη φοράμε. Τη βροχή με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό με έναν ορίζει.

Οι μεγάλες αιώνιες αγάπες που γίνονται αγάλματα και βιβλία δεν μοιάζουν με τη δική μας ιστορία. Το πέρασμά της από τον κόσμο είναι ασήμαντο. Η ιστορία της γράφτηκε για μας τους δυο σε 6 ώρες. Κάθε αγάπη κρύβει το δικό της μυστικό που δεν μοιάζει με το μυστικό καμιάς άλλης αγάπης. Αν με έβλεπε κάποιος, θα μας αναγνώριζε. Γιατί γελούσα, γιατί χαιρόμουν. Σκέψου, ούτε εσύ ούτε εγώ είπαμε ακόμα το όνομά μας. Είπες πως εμείς οι δυο αύριο δεν θα μπορούμε να διηγηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Από αυτές τις 6 ώρες θα γεννηθεί ένα μυστικό που θα το φυλάξουμε. Ήταν πραγματικά μια ωραία μέρα. Και όταν σε ρώτησα που πάμε, είπες

πιο σταθερό πράγμα τις Δευτέρες είναι η κίνηση. Και εγώ στο λεωφορείο των 8 και 10 για τη δουλειά. Τα κείμενά μου τελευταία μοιάζουν πολύ με τσιτάτα αυτοβελτίωσης. Και εγώ είμαι ή πολύ κουρασμένη ή πολύ αδιάφορη για να κάνω κάτι γι' αυτό. Τα κοιτάω ξανά. Ψάχνω να βρω πουδιά, άλλο με έκρυψα. Αυτές οι λέξεις δεν μοιάζουν.

είπε μια μέρα Χριστάρα, οι στίχοι σου γιάνουν τον πόνο. Στο γονιό που ήρθα σε συναυλία και μου είπε πως έγινα ο αγαπημένος του. Σε μια μάνα που κλαίγοντας το χέρι μου σφίξε και είπε σε ευχαριστώ γέ μου. Πλέον σκάνε στα live γονείς.

μη σταματήσετε να μας χαρίζετε στίχους και νότες που καίνε. Είδα δάκρυα που βρέχαν τα χείλη τους, που τα πίναν μα δεν ξεδιψούσαν γιατί είναι τριγύρω. Ο πόνος λεπίδημα, ξέρω καλά τις καρδιές εκκινούσαν και μαζί τραγουδούσαν τα λόγια και έτσι ο πόνος αποφορτιζόταν. Γι' αυτό το βάρος που νιώθαμε γύρω στο χώρο κάπως μοιραζόταν. Τώρα νιώθω σαφώς πιο χαρούμενος που με ευθύνη τους κοιτάζω στα μάτια. Γιατί ποτέ στα παιδιά τους δεν είπα για κόκκες, για δίλια και γκάνια. Γιατί εγώ τους μιλάω για έρωτες, για νύχτες που ήταν αξιμέρωτες. Για ιδέες, οράματα, όνειρα, πέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Πέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Τον άνεμο νιώσε τον πάσιμο, μπότε στα μπούρα και φλούς, 7 ψυχοδίκως παράσιμο, καθόλου διάσημο.

πια. Είμαστε αδέρφια, όπως ο Vince με τον Jake στη Νέα Υόρκη. Κι αν καταφέραμε κάτι, μάλλον θα φταίνει η μεγάλη μας στόχη. Είναι κρυμμένο βαθιά, στα πιο μεγάλα μας όχι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Ηλεκτροσοκ η πόλη.
1: Στην παρέα σας για μία ώρα, ο Δημήτρης Θεολόγου, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου.
2: Δε βραδιάζει σε τούτη τείχο ματερή.
1: Ξεκίνημα με τον ελεύθερο χρόνο του Βαγγέλη Γερμανού, γιατί όλη αυτή την περίοδο ελεύθερο χρόνο ψάχνουμε.
2: Θάλασσα μου.
1: Έχει φτιάξει ο καιρός.
2: Και εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος.
1: Καλή ακρόαση.

Η παρέα θέλει χέρια πιασμένα, αγκαλιές, θέλει το μαζί.

0: και από τα φιλιά στα χαμόγελα. Είναι τα δύο χαμόγελα του Σταμάτη Κραουνάκη. Εσείς άμα θέλετε να μας κάσετε χαμόγελο, υπάρχει το chat του σταθμού. Σκάτε κάνα χαμόγελο, κουνάτε κάνα μαντήλι.
1: Για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή.
0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη στη Σουηδία.

Έτσι είναι, τα χαμόγελα είναι τα άνθη του καλού, όπως λέει ο Σταμάτης. Για τη συνέχεια η Πέννη Παλτατζή μιλάει για το κοριτσάκι.

το μαζί έχει χαμόγελα, έχει αγκαλιές, έχει φιλιά. Εδώ ένα άλλο μαζί, μαζί ως το ξημέρωμα. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Γιάννη Κότσιρα.

Εγώ λέω να αφαιθείς και ας φταίει το ποτό. Έτσι θα πάμε μέχρι το καρναβάλι του Σαν Βισέντσο. Δηλαδή θα μου σπάει η Σεζάρια. Δεύτερη καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας, στους ίδιους δημοσίες της εξωστρέφειας. Είναι η Λοκομόντο.

Και αυτό είναι το λουλούδι του δάσους. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τα λόγια είναι κάπου από τα βάθη της Αμερικής, εκεί των Ινδιάνων. Και αυτά γίνανε τραγούδια.

Συμπαραστάτες σε αυτό το τραγούδι είχαν ο Χάρης και ο Πάνος του σε Απουριμάκ. Εδώ οι Απουριμάκ παίρνουν ένα δικό τους τραγούδι και το ταξιδεύουν στη Λατινική Αμερική.

και από Τσαπουριμάκ στις Ροσχελώνες. Είναι η Pink Turtle, μια μπάντα η οποία διασκευάζει γνωστά τραγούδια σε swing ρυθμούς. Εδώ το Get Up, Stand Up του Bob Marley.

Τρία λεπτά πριν τις 9, άλλη μια βόλτα φτάνει στο τέλος. Εσείς ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα, βολτάροντας στις μουσικές γειτονίες του κόσμου. Θα κλείσουμε με το Señor Coconut, άλλο ένα πειραχτήρι σε γνωστά τραγούδια. Γερμανός, Uwe Schmidt είναι το όνομά του. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του αγαπημένου μας ραδιοφώνου του Radio Bird, όπου σήμερα 3 του Ιούνιου θα παίξει για σας μια λίστα μου με ιταλικά τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα και που τα τραγούδισαν αντίστοιχα στα ελληνικά πολύ καλοί Έλληνες τραγουδιστές. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους και αρχίζουμε με τον Little Tony, τον Sergio Drigo και τον Mario Gelinotti.

Όταν σου ζητάω να ακούς ένα τραγούδι, είναι επειδή οι στίχοι του λένε όσα προσπαθώ να σου πω εγώ. Συνεχίζουμε με Ρομπέρτο Κάρλος, Ρίκι Επόβερη και Νικόλα Τιμπάρη.

Στα χείλη μου κρατάω το αντίο, στο κρύβο, στο κρύβο. Μα ήρθε η ώρα

Όσο δυνατά και αν βάλει τη μουσική, πάντα θα ακούγονται οι σκέψεις σου. Συνεχίζουμε με Τζιάνι Πετενάτη, Τζιάνι Μοράντι, Ραφαέλα Καρά και Τζιν Πίτνεϊ.

Τελειώνοντας και απόψε, σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ του Ιουνίου, θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια ακόμα φορά που βρεθήκατε εδώ για να ακούσετε τις επιλογές μου και ελπίζω να σας άρεσαν. Καλό σας βράδυ και πάνω απ' όλα καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχετε και να περάσετε πανέμορφα με τους αγαπημένους σας. Καληνύχτα, ο φίλος σας Λεωνίδας.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Γατόπαρδος ήταν ταινία του 1963 του Βισκόντι που βασιζόταν στο ομότιτλο βιβλίο του Λαμπεντούζο. Τη μουσική της ταινίας το 1963 υπέγραφε ο Νίνο Ρότα. Εκ νέου γυρίστηκε το βιβλίο σε σειρά αυτή τη φορά, η οποία προβάλλεται από συνδρομητικό κανάλι. Σήμερα τη μουσική υπογράφει ο Σιζιλιάνος Πάολο Μπονβίνο. Από το soundtrack της σειράς ακούμε το «Lettere dal fronte».

και πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Καζαντζής και το ηχογράφησε πρώτος το 1993. Τα λόγια ανήκουν στο Χρήστο Παπαδόπουλο. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στον Κώστα Θωμαίδη το 2008 και η τρίτη που ακούμε το 2023 από το Βασίλη Λέκα. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις.

ζεστασιά μιας άλλης γης. Δεν θα ευθύνομαι εγώ. Εκεί που πας αν κάτι πάθεις, ούτε και θέλω μερτικό. Αν κάποια ευτυχία βρεις ή την εθάρκη που πορθείς.

της περίσκεψη κι εδώ. Όπως το ποίημα ορκιζόσουν κόντρα στο δίσεκτο καιρό. Ό,τι θάλασσες ζωή πριν γίνει ξένη φορτική, και κάπου γύρω σου εγώ που τη ζωή σου μοιραζόσουν. Σου λέγα πόσο σ' αγαπώ. Τώρα στο πρώτο το σκαλί ετοιμήσε για φύγη.

«Στο ωραιότερο σημείο», ο τίτλος του άλμπουμ της Άλκης της Πρωτοψάλτη, που περιείχε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έγραψε τη μουσική και ο Θάνος Παπανικολάου τους στίχους. «Απέραντο κενό».

τραγούδι που διασκευάστηκε ούκολιγες φορές. Πρώτη το ερμήνευσε η Δαλιδά και εδώ ακούμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Λάρα Φαμπιάν. «Je suis malade».

Όταν ένας άνθρωπος γίνεται αστέρι, γίνεται πηξίδα, γίνεται δρόμος. Τη μουσική έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης και τους στίχους η Λίδα Ρουμάνη. Ο Μάριος Φραγκούλης τα γουδά. Άνοιξες δρόμους.

Λάουρα Μπρετάν, ρουμάνικης καταγωγής, γεννημένη στο Σικάγο της Αμερικής, παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο κοινό στα 13 της σε διαγωνισμό τραγουδιού, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με το Nessun Dorma του Τζάκομο Πουτσίνι και σήμερα, 23 ετών, τραγουδά In Your Arms.

Η μουσική ανήκει στο Λούτσιο Ντάλλα και τα ελληνικά λόγια στους αδελφούς Κατσιμίχα, που τραγουδούν μια τρυφερή ιστορία αγάπης που δεν χορταίνουμε να ακούμε πάνω από 35 χρόνια τώρα. Μάρκος και Άννα.

Το Καρούζο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια παγκοσμίως, που το θυμόμαστε περισσότερο ως Τιβόλιο Μπεν Ασάι. Το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Ο Λούτσιο Ντάλλα έγραψε το τραγούδι αυτό για να τιμήσει το μεγάλο τενόρο Ενρίκε Καρούζο το 1986. Αποτελεί μια ρομαντική αφήγηση των τελευταίων χρόνων του τενόρου στο Σορέντο και την Νάπολη. Ο Καρούζο είχε μια πολύ δύσκολη ζωή στην Ιταλία και ήταν πιο πολύ αναγνωρισμένος στην Αμερική. Ήταν παντρεμένος για χρόνια με δύο παιδιά μέχρι που η γυναίκα του τον άφησε. Ύστερα γνώρισε μια πολύ νεαρότερη κοπέλα και έκανε μαζί της μια κόρη. Ο Ντάλλα έγραψε το Καρούζο σαν να ήταν ο ίδιος που μίλαγε στην τελευταία του σύζυγο.

τραγούδι το Νάμπα. Εδώ από τη Susan Boyle και από μία συλλογή τραγουδιών της το 2012 με τον τίτλο Standing Ovation. The winner takes it all.

0: Η αγάπη δεν χρειάζεται φυκιασίδωμα. Τα καλύτερα, ομορφότερα και ακριβότερα ρούχα τα φοράει η ψυχή. Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Τηλιανού, το στίχους η Ελένη Γιώγα και ο Μπαμπιστόκας τραγουδά. Εξαιρείσαι.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Δεν τρέμει ακόμα η φωνή σου, και έχει πίκρα το φιλί σου.

0: ματιά την καθαρίσου εξαιρείσαι.
1: Πίσω στο 1994 ακούμε τον Gary Moore, One Day.

Ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λουίς Καπάλτι το Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Someone You Loved».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβητίδου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
1: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη από τις 11 έως τα μεσάνυχτα. Είναι αυτή η μαγική ώρα που αλλάζουμε τη μέρα και επιτρέπουμε να φεγγίζει η ελπίδα επάνω σε αυτό το καλύτερο αύριο που όλοι προσδοκούμε.

Ακούμε Michael Nyman, The Heart Asks Pleasure First, από την ταινία The Piano. Μαθήματα πιάνου, όπως την γνωρίσαμε στις ελληνικές αίθουσες. Θυμάμαι το καλοκαίρι που είδα αυτήν την ταινία. Ήταν στον κινηματογράφο Στέλλα, στην οδό Τενέδου, στην Κυψέλη. Ήμουν παρέα με τον αδελφό μου. Από εκείνες τις βραδιές που δεν το ξέρεις τότε ότι θα τις θυμάσαι πάντα. Ναι, φαίνεται η καρδιά αναζητά την ευχαρίστηση, γυρεύει τη χαρά. Η καρδιά στην αγάπη ξεκουράζεται. Στις διαδρομές της ζωής ανταμώνει πολλά και ποικίλα συναισθήματα, άγρια και τρυφερά, ακατέργαστα και όρημα, φωτεινά, συναρπαστικά, ευεργετικά, όλα οδοδείκτες. Και τότε έρχεται ο έρωτας να την ξεσηκώσει, να ενθουσιαστεί, να χορέψει.

αγωνιστούμε, να τεινάξουμε από πάνω μας ό,τι κι αν μας φόρτωσε αυτή η μέρα. Να χορέψουμε, να φωτίσουμε τη νύχτα με το φως που είμαστε.

Κι αν ο χορός μας δεν χωρά στους χώρους της γης, έχουμε μια τεράστια αγκαλιά γαλανό ουρανό. Έχουμε τον μέγα ωκεανό του στερεώματος. Η γη γεμάτη σώματα, ο ουρανός γεμάτος άστρα.

το θαύμα, όλη αυτή η αγάπη τριγύρω, να είναι άραγε φρέσκο αυτό το θαύμα ή να συμβαίνει πάντα? Λες όλη αυτή η αγάπη γύρω να μας αγκαλιάζει όλους διαρκώς και να περιμένει μόνο να φεθούμε?

a lovely state. Can one kiss do all of this?

Καιρό άραγε να κρύβουμε από τον εαυτό μας αυτό που όλοι ξέρουν πριν από μας. Πόσον καιρό να παριστάνουμε τους αδιάφορους, ενώ η καρδιά έχει πάρει φωτιά. Και ως πότε θα ζητάμε τη βοήθεια των θεών, για να μην γίνουμε στόχος του μικρού τους του παιδιού, του Θεού έρωτα, ενώ κατά βάθος αυτό ακριβώς πιο πολύ απ' όλα επιθυμούμε.

Αυτό είναι το συναρπαστικό, ε. Να αναγνωρίσεις τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Εκείνο το πρόσωπο που ό,τι κι αν γίνει, πάντα θα θυμάσαι. Και μόνο η σκέψη του θα είναι ο φάρος, το καταφύγιο, ο άξονας. Και μόνο η θύμησή του θα δίνει την κατεύθυνση και την προοπτική, τον λόγο για να συνεχίζεις.

Μα ακόμα κι αν έχουμε ανταμώσει και αναγνωρίσει τον έρωτα, πάντα θα ρωτάμε, αυτός είναι τάχα? Γιατί στον έρωτα δεν αρμόζει η βεβαιότητα. Ο έρωτας συνδέεται πιο αρμονικά με το παιχνίδι, με την απορία, με εκείνη την τρυφερή αμφιβολία. Αυτός είναι ο τρόπος του να κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, να λαχταρά, να χορεύει.

ωστόσο επιμένουμε για μια απάντηση, θα την βρούμε να τριγυρνά στην ευρύχωρη παλέτα των συναισθημάτων. Θα νιώσουμε πολλές στιγμές, πολλές ανάσες αυτής της απάντησης, όταν είμαστε μόνοι οι δυο μας. Μόνοι οι δυο μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας.

Όταν ο έρωτας έρχεται αργά στη ζωή μας, η χαρά του είναι βαθιά, πλατιά και απόλυτη. Αγγίζει τη θεμέλια χαρά της ύπαρξης. Εκεί όπου η ψυχή θυμάται ποια είναι. Σμίγει τότε με μια λύπη αργυροσέλινη. Η σοφία της λάμπει και φωτίζει. Αναγνωρίζει το δώρο, απολαμβάνει την ευγνωμοσύνη.

Ο νεανικός έρωτας όμως είναι πολύχρωμος. Είναι πολυτάραχος, γεμάτος ανατροπές, με όλη εκείνη τη γλύκα που έχει το πρωτοξάφνιασμα της καρδιάς. Και αυτό είναι φυσικό, διότι ο νεανικός έρωτας εκπληρώνει μια βαθιά επιθυμία να γνωρίσουμε τον πολυπίκυλτο συναισθηματικό μας κόσμο. Να δούμε πόσα χρώματα μπορεί να αποκαλύψει η ψυχή μας όταν ανοίγει τα φτερά της.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είμαι η Έλλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Όσο μεγαλώνουμε, κατανοούμε κάτι βαθύ και απλό μαζί. Ο έρωτας είναι το πιο χιλιοτραγουδισμένο θέμα σ' όλη τη γη, απ' άκρη σ' άκρη. Σε όλους τους λαούς, σε όλες τις παραδόσεις, μικροί και μεγάλοι, όπου κι αν βρεθούν, τραγουδούν για εκείνον που αγαπούν. Και ο κόσμος που είναι φτιαγμένος από έρωτα, τον έρωτα αενάως γεννά.

Ερωτεύονται οι άνθρωποι, ερωτεύονται οι τόποι, ερωτεύονται οι ουρανοί της πόλης που αγκαλιάζουν και οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι ποταμοί ανασένουν τον έρωτα και παίρνουν ζωή. Διότι ο έρωτας με κάθε τραγούδι του ευανθεί και ευωδιάζει ο τόπος.

Όταν ο μυστικός σου σπόρος του έρωτα έχει μέσα του μια τόσο βαθιά υπόσχεση, μπορεί να φωτίζει τη διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Μπορεί να μεταμορφώνει κάθε λύπη σε μια φρέσκια χαρά, να κρατά τον παλμό ζωντανό ακόμη και όταν όλα γύρω δείχνουν μια διαφορετική πρόγνωση. Γιατί αυτός ο σπόρος είναι η μυστική δύναμη που κρατάει την καρδιά στο δρόμο της.

Φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Radio Bird, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την απόψινή συνοδοιπορία. Ο χρόνος που κυλά σαν το νερό στο ριάκι θα μας αποκαλύψει αν δώσαμε τη σωστή υπόσχεση στον εαυτό μας. Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τις επιλογές μας όχι με πείσμα, μάλλον θα έλεγα με ευελιξία και ακόμα και με προθυμία για αλλαγές, αρκεί να ακολουθούμε την πρόσκληση της χαράς.

Ο χρόνος κυλάει, ο τροχός γυρίζει, η ζωή αλλάζει. Εμείς ας μένουμε στη δική μας εύρωη διαδρομή, εκεί όπου η καρδιά γνωρίζει πότε να ανοίγει, πότε να περιμένει, πότε να φωτίζει τον δρόμο, ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια. Γιατί η καρδιά ξέρει τον ρυθμό της ζωής καλύτερα.

Φίλοι και φίλες, θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

1, 2. 1, 2.